είτε you not, σέντασα είσαι είτε α. Μις λόγκια βάρει απ' τα ήχουτου τερά, μις πλάνε βάρει απ' τα ήχουτου τπέα. Μις κυλόν σε λεμέιστρι μόττες, και σέλισε τρίστο τάω. Μις κυλόν τε μα οίγε χίντ, για καστα γιάπ.